το τόκι μου μέχρι. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο πιτλάγια. Το κοινή μέτρη. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Νίκ. Ιλαμίκ. Νιτλακοκόγια. Είναι γιόγουαλ. Νεπάντλ. Είναι τλιμίστλ. Νιτσόκ. Νίγνο κλαμάτι. Νιγμάτι. Νέχουαλ. Τόσο. Νέχουαλ μέτρη. Νέχουαλ. Γιόγουαλ νεπάντλ.